μάλλον ξέρουν μνημόνιο. Είτε κοντέντε τέμπες, σαν τι άνσα γιάντζουν είπε φόρτε ο αγγείο τα φαζούλα. Κάνε καλά μπάλου, είτε μα καλό γάνσε λίγου για την ενδεπεντένσια. Ότι λαμόι χαλό καλή γάντι είπε σούπα, μα είχε σμόλα. Είτε φόβα μάλλου για την ετανελήμα. Ότι χαλούα καλή κάπαν, σε μα παχαμαρό μα τα μπένζε ο σάμου σιδανιέν, καλή και χετούσαν με την εσάλα. Τώρα σιδα μα κατέγγε ασάν εσέ μετάνεις, είτε λασέντη. Ο χαλούιν καλή ξύμου, φόβα την κοιτάεις.